ζωντατή ίσποτ τσάστη για νέστατσιο ζαμόλιμε γκέμε σταρίς του τσουράστη.